Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πανόραμα 100,8.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπα...

Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: γάμο.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
7: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος. Απέναντί μου έχω την Ηλένια Williams.
1: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Και τρίτη σήμερα.
0: 22 του μηνού.
1: 22 του μηνού. Εκπνέει τούτος ο μήνας. Τσίκι τσίκι.
0: Εκπνέει. Έχει, είναι κοντά 8
1: Πιστεύω
0: μέρες.
1: Πιστεύω ότι όλοι λέμε έξω από εδώ. Έξω. Φύγει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολος ο μήνας αυτός. Να το πούμε αυτό. Με τον Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε. Είπες, ο οποίος ξεκινάει και τις εμφανίσεις του, να πούμε, στο Ποσειδόνιο στις 25.
1: Την Παρασκευή.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις τα e-coupons, τα e-orders, όπως επίσης και το φυλάδι προσφορών της εβδομάδας και με pass notification λαμβάνεις και την προσφορά της ημέρας. Μπαίνεις σε ένα Μασούτη, βγαίνεις κερδισμένος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ολοκαίρι το τραγούδι έρχεται από πάνω κι άμμο. Ανοιχτή ακρόαση. We'll be right back.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Λοιπόν, δεν ακούσαμε τυχαία Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί χτυπάμε την καμπάνα, γιατί σε τρεις μέρες κάνουμε μία κλήρωση, VIP πρόσκληση, διπλή αναβίσιο ΆΚΑ, για να βρεθεί στη μεγάλη της γιορτή, σε μία μεγάλη συναυλία που σίγουρα θέλει να χάσει διεθνών προδιαγραφών. Και για αυτόν τον λόγο, ο.
1: Δεν έχουμε ό,τι και ό,τι να πω.
0: Ο διαγωνισμός μας δίνει μία VIP διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση θα γίνει στις 25, οπότε θα μπορέσεις να πας 26 και να ευχαριστηθείς την αναβίση και να θυμάσαι ότι σε στείλαμε με όλη μας την αγάπη εκεί.
1: Έτσι. Λοιπόν, έχω να σου πω για. Πώς το λένε. Βασικά, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε στην πορεία του εκπομπούλας.
0: Αναβίση όλο πιο πάνω και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έρχεται και ολοκαίνουργιο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη να πούμε λίγο συντόμως. Ντουέτο φυσικά. Ντουέτο με τον. Έλα. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Συνεχίζουν μαζί.
0: Ναι, ναι, στο Βοτανικό.
1: Α, εντάξει. Γιατί προσπαθώ να θυμηθώ να το είχαμε πει χθες. Δεν το ήξερα ότι συνεχίζουν. Έχουν ξεκινήσει. Όχι ακόμα.
0: Ξεκινάνε λογικά αρχές ή τέλη Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη.
1: Πολύ σχήμα φέτος.
0: Πολύ σχήμα.
1: Πολύ.
0: Και δυνατά σχήματα.
1: Και να σα πω κάτι. Αυτό θα φύγει τώρα αύριο. Αύριο. Ό,τι να είναι. Αυτό θα φύγει μετά και θα πάει. Όλα αυτά θα φύγουν πάνω στη Θεσσαλονίκη μετά.
0: Όχι όλα.
1: Όχι.
0: Α, θυμάσαι το πάνω το Κιάμο Πάολο, όπω μου είδε στη Θεσσαλονίκη, δεν έφυγε να ποτέ.
1: Βεβαίω. Άμα θες έχω μπορώ να σου πω καλό το παρασκήνιο.
0: Το ξέρω.
1: Από αυτού.
0: Το ξέρω. Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Αμέσως, αμέσως.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Σέφερνε εγώ σε δύσκολη θέση εσένα να μου το κάνεις να τα λες. Σε γιατί μου τα λες. Να πιάνε τα νεύρα μου.

0: και Ηλί Κουσκούς. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά, στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική Εφέσου.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
8: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Τώρα είναι 8.30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, σε Αντίλικου Κούσινε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ λοιπόν. Είμαστε λοιπόν. Παιδιά, να σα πω κάτι τώρα που τελειώνει ο Σεπτέμβρη και κλείνει κάπω. Πάμε να το γυρίσουμε λίγο, να μπει ένα ωραίο Οκτώβρη και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχει βάλει και τα πρώτα κρύα του μεταξύ, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Κρύο.
1: Τι. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα θα πείσουμε και άλλο. Κοιμόμουν πάπλωμα. Βάλαμε πάπλωμα στο σπίτι.
0: Πάπλωμα βάζω και εγώ, αλλά βάζω και το air conditioning.
1: Όχι, όχι, όχι. Πάπλωμα και ανοιχτά παράθυρα. Γιατί μένω και πάνω ψηλά. Ανοιχτά παράθυρα. Μαγεία.
0: Μαγεία.
1: Είναι αυτή η εποχή. Και άμα πας και στη θάλασσα, είναι καυτή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Και επειδή ξεκίνησα να λέω κάτι άλλο πριν. Επειδή λοιπόν θα μπει ο Οκτώβρης, πάμε να ξεκινήσουμε ένα πολύ δυνατό Οκτώβρη. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δυνατό manifest για το οτιδήποτε θέλουμε. Εν τω μεταξύ, μια και λέω manifest τώρα. Έχει δει ότι έχει γίνει χαμό με την Dua Lipa, με το τραγούδι τη που έχει γίνει viral στο TikTok, το Training Season. Που έχει γίνει viral στο TikTok, που όλοι κάνουν manifest στον τέλειο άντρα. Δεν ξέρει αυτό. Έλα ρε, αποκλείεται.
0: Δεν το έχω.
1: Είναι ένα trend στο TikTok τέλος πάντων που η Dua Lipa έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι ουσιαστικά ήταν σαν να έκανε manifest στο στροφό της, παιδί μου. Είπε. Ναι. Και από, εκεί, από τότε και μετά. Από τότε και μετά λοιπόν όλοι έχουν βγει στο TikTok που έγινε αυτή η δήλωση. Έχουν βγει στο TikTok και κάνουν manifest τον τέλειο άντρα.
0: Τον άντρα το σωστό.
1: Ναι, και αυτό το τραγούδι που έχει βγει το 24 έχει πάει τώρα ξαφνικά πάλι. Έχει γίνει trend και έχει ανέβει στα charts full. Και θα σου πω και που έχει πάει κιόλας. Είναι στο top, στο νούμερο 6 του Billboard. Αυτή τη στιγμή μιλάμε.
0: Το 24. Πόσο ανάγκη όμως έχει ο κόσμος να βρει τον τέλειο άντρα, τον άντρα το σωστό.
1: Τον έξι με τον πρόσφατο γοητευτικό, τα έχει πει ο Γιώργος.
0: Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο.
1: Τζάκι Ο. Η Ελένη Φουρέρα. Η Ελένη Φουρέρα και η Ελένη Φουρέρα. Λόχαν.
0: Δεν ξέρω πότε. Έχω gap εκεί, ναι.
1: Έχεις gap.
0: Έχω gap.
1: Δεν μιλάς με την Ελένη. Αυτό είναι.
0: Δεν έχω μιλήσει.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν μιλάτε. Τσακωθήκατε.
0: Όχι, παιδί, δεν τσακωθήκαμε με την κοπέλα.
1: Πες αλήθεια τώρα. Πες στον κόσμο ότι τσακωθήκατε.
0: Καλή μου κοπέλα. Πού να προλάβω να τσακωθώ. Δηλαδή δεν έχω το χρόνο για να το κάνω αυτό. Θα ήθελα. Θέλω να τσακωθώ. Δεν έχω το χρόνο. Δεν προλαβαίνω μάνα μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει να τσακωθεί, τη λέμε μας στο Daily Couscous στο Instagram μαζί με τα throwbacks. Τη λέτε μας και αυτό. Για να τσακωθεί με τον Παναγιώτη. Δεν έχω δει να τσακώνεται ποτέ, βέβαια.
0: Τσακώνουμε.
1: Δεν σε έχω δει να τσακώνεται.
0: Δεν με έχεις δει. Τσακώνουμε όμως.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
6: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: παιδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ελληνικού

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ηλίας Βρετός, ολοκαίρινο τραγούδι Πρόστιμο. Εδώ, 3η 22 του Σεπτέμβρη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένας μασούτης πάντα είναι δίπλα μας και ένας μασούτης είναι πάντα στην παρέα μας. Εκεί που μπορείτε να μας βρείτε σίγουρα σε ένα μασούτη σε περίπτωση που θέλετε να τσακωθείτε. Εντάξει. Άμα θέλετε δηλαδή να παίξετε με τον Παναγιώτη.
0: Γιατί πρέπει να βρεθούμε όλοι να τσακωθούμε.
1: Τώρα δεν έλεγες να τσακωθείς. Πριν από λίγο. Έλεγες
0: ότι λέω με το ζόρι να τσακωθώ, λέω.
1: Α, λοιπόν, ένας μασούτης είναι εδώ. Μην το ξεχνάτε. Αυτό σας. Σας στηρίζει γιατί με όλο αυτό που γίνεται με την ακρίβεια εκεί γύρω, ο Μασούτης στέκεται ανάχωμα στην ακρίβεια. Ο Μασούτης δεν υπολογίζει τίποτα και είναι κάθε Σάββατο, μάλιστα, έχει και ένα προϊόν σε τιμή πάτωμα. Όπως εμείς πια σας έρχονται στο application με pass notification η προσφορά της ημέρας, αλλά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε προσφορά. Όπως επίσης από εκεί πέρα μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας ή orders ή coupons και να βρείτε ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Λοιπόν, σας περιμένουμε γιατί γυρίζουμε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
1: Που έχει ο Παναγιώτης. Αυτό.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο Παύλος Γκόλης και επιστρέφουμε. Μπράβο.

0: Αυτή είναι η Ανδρομάχη, αυτό είναι το Σούσουρο. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλο Κούσκα το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει και διαγωνισμάρα στο Instagram να πούμε. Εγώ θα σε πάω στο 2000.
1: Ναι.
0: Μία καλλιτέχνηδα γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ποιος το έγραψε, δεν ξέρω.
1: Ωραία, καλά ξεκινάμε.
0: Περίμενε. Μπορεί να το έχω βρει.
1: 2000.
0: Το 2000, γυναίκα καλλιτέχνης.
1: 26 χρόνια πίσω.
0: Τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Μπατζής και τους στίχους η Εύη Δρούτσα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι, για να το λες εσύ. Φαντάζομαι.
0: Στο διπλανό μου το γραφείο καθισμένος. Πρωί-πρωί μου λες. Πως είσαι ερωτευμένος. Μετά μου λες πολύ καιρό πως σου αρέσω. Θα τρελαθώ. Εγώ σε θέλω εδώ και μήνες. Μα δεν στο δείχνω. Μη με πάρεις από κίνες που κυνηγάνε μόνο άντρες όλη μέρα. Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν άπλωμα το κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα, στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω. Μα στο γραφείο όταν έρθω όλα τα ξεχνάω.
1: Θέλω να πας εκεί σε αυτό με τα χαρτιά σου πως διαβάζεις.
0: Είσαι ψηλός απέναντί μου, με κοιτάζεις και κάνεις δήθεν τα χαρτιά σου πως διαβάζεις. Κι εγώ σαν αύγαλτο κορίτσι νιώθω να τρέμω. Αλλάζω ρούχα, στον καθρέφτη ξενυχτάω. Γυρεύω λόγια να σου πω πως αγαπάω.

0: Πάω στο γραφείο, όταν έρθω, όλα τα ξεχνάω. Ναι.
1: Έχω χάσει το...
0: Έχω χάσει...
1: Όχι, όχι, σταμάτα, ξέρω ποιο τραγούδι είναι.
0: Ναι. Πες μου, ποια είναι η καλλιτέχνητα.
1: Παίζει να είναι το... Όλο το υπόλοιπο που έχεις ακούσει δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μόνο που πως κάνεις δεις τα χαρτιά σου πως διαβάζεις και στο γραφείο. Ρε, αλήθεια τώρα.
0: Μα στο γραφείο δεν εξελίσσεται όλη αυτή.
1: Ναι. Πρέπει να είναι το... αλλά δεν ξέρω ποιο το λέει αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποιο το λέει αυτό.
1: Ναι, είναι το... Να τα... Αυτό είναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Βλακία λέω.
0: Ναι.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Η γελικοκίνη.
1: Σταμάτα.
0: Να τα παλιά το χέρι με έχει πιάσει και η αμηχανία τέρμα έχει φτάσει.
1: Θα αρχιζόμουν να το λέει για τη Σαμίου.
0: Όχι.
1: Αλήθεια το λέει η γελικοκίνη. Ναι. Πότε...
0: Πότε το έβγαλε το 2000 σου είπα.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Όσο τίποτα σε θέλω. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα αντιλικουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Από αυτό το δίσκο είναι.
0: Ποιον?
1: Αυτόν εδώ. Θυμάσαι?
0: Ναι, το ξέρω. Στο κοκκινό. Όχι στο κοκκινό. Το θυμάμαι. Όχι το πάω.
1: Η Ανδρική Κολόνια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: 26 okay. χρόνια πριν αυτός ο δίσκος, θέλω να θυμάσαι.
1: Ωραία, και η ελκοκίνο εκεί πέρα.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία και σκίζουν.
1: Είναι,
0: και
1: βέβαια.
0: Με τον Πέτρο Ιακωβίδη να πούμε στη φαντασία πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Συγγνώμη, διάξει, κλείδωσα μια νέα. Καλέ, πολύ, καλέ, ήταν πολύ όμορφη ρε εσύ. Μικρούλα.
0: Ήτανε μετά το χωρισμό με το τέτοιο.
1: Μετά ήταν αυτό.
0: Ναι, το 96, να σου θυμίσω, έκανε πρόταση γάμου. Σχοινά στην Γαρμπή.
1: Σωστά. Πώς είναι και την Γαρμπή πλάκα-πλάκα, δεν χτύπησε?
0: Άστο.
1: Τι χτύπησε?
0: Τι έκανε?
1: Γιατί δεν είδα που ανέβασε το στορμητάκι που είναι μια χαρά και
0: ήταν μια χαρά εκείνη τη στιγμή, ήταν ζεστή.
1: Με τα κρύωσε φυλάκια.
0: Με τα κρύωσε φυλάκια.
1: Ναι,
0: έπαιρνε τα λιγκοφρένα σε καραμέλες.
1: Το φαντάζομαι.
0: Α, στο δύσκολο.

0: και Ηλί Κουσκούς. Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23 51 0 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23 510 47 999.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, ήμουν κάτι στο ακριβώ απέναντι μικρόφωνο. Και να σου πω κάτι τώρα, γιατί βλέπαμε τον Παναγιώτη ένα drone το οποίο χρησιμοποιείται για να καθαρίζει φωτοβολταϊκά και μάλλον μπερδεύτηκε και πήγε και καθαρίζει ένα σκύλο και έβριχε ένα σκύλο.
0: Ο σκύλος όμως χαρούμενος.
1: Ο σκύλος ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ένα λεμπραντόρ ήταν κάτι τέτοιο που έχουν τρελά με το νερό. Αλλά παιδιά, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και θέλετε να πάρετε σκυλί, δεν είμαι υπέρ τόσο πολύ το αγοράζω κλπ. Αλλά μπορώ να σας πω, αν θέλετε, τρεις-τέσσερις ράτσες που τις έψαξα πρόσφατα και κάποιες που δεν μαδάνε και κάποιες που είναι του καναπέ. Που δεν είναι που θέλουν πολύ βόλτα για φυλάκια. Ναι, του καναπέ
0: του
1: μόνο.
0: Του καναπέως.
1: Θες του καναπέ, να σου πω.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, άκου, το σιχτσού είναι του καναπέ.
0: Ναι.
1: Που το σιχτσού είναι και έτσι και δεν μαδάει κιόλας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο με, τα, με τύπου γκριφών και τέτοια. Επίσης, το bulldog είναι του καναπέ. Σαν τσιμιλιό.
0: Bulldog, ναι.
1: Ναι. Το bulldog είναι του καναπέ. Πεκινουά. Καθόλου. Είναι αυτή. Και το King Charles επίσης είναι του καναπέ που είναι και πολύ έτσι. Νομίζω και η Έλλη είχε τέτοιο σκυλί, η κοκκίνου.
0: Νομίζω
1: έχει και η Έλλη τέτοιο σκυλί.
0: Α, έχω δει τέτοιο μεγάλο, πολύ γλυκούλικο, πολύ καλό. Μεγάλο και σε ηλικία.
1: Μεγάλο σε ηλικία. Ναι. Παιδιά, ναι, άμα σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Εγώ τα λέω αυτά να τα ξέρετε, βέβαια.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η ερμηνεία.

0: Θα, αυτή είναι η Λέα Ζευγαρά. Λοιπόν, έχεις δει αυτό που, το viral που έχει γίνει με τη γυναίκα τη Μινεσότα που έγινε γνωστή, η Σερίνα Αν Κουάστ, η οποία έγινε viral λόγω της ομοιότητας της με τη Τζένιφερ Λόπ.
1: Που έκλεψε, ναι, δύο κουτιά μπαταρίες έκλεψε πανέγιωτη. 550 δολάρια, δύο κουτιά, μάλλον δύο συσκευασίες, κούτες μεγάλες που την άκλεψε, δεν ξέρω. 550 ευρώ ή 550 δολάρια ήταν η αξία των μπαταριών. Και
0: είναι κοπέλα, είναι η ίδια.
1: Παιδιά, είναι, όχι,
0: είναι η ίδια.
1: Είναι η ίδια. Σε περίπτωση που δεν την έχετε δει, είναι η ίδια.
0: Δηλαδή, μπήκα εγώ τώρα και τη βλέπω μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που δείχνει φωτογραφίες της, είναι όλο
1: ναι,
0: ίδια.
1: Ναι, ναι. Είναι όλο ίδια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι να πω, μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο,
0: όχι, μετά, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα να πούμε.
1: Αυτό
0: με τα κόμπων και βασάνων, αυτό ήταν το τελικό σκοπό. Ναι. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρεούλα σου.
1: Βέβαια. Λοιπόν, σας αφήνουμε. Τα λέμε αύριο, Τετάρτη, μέση της εβδομάδας. Φιλιά πολλά πολλά. Και καλή συνέχεια σε όλους και bye.
0: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
3: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
3: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 2351039 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
3: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999.
0: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
11: πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκουτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ξεκινάμε με μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις μέρες και που μπορείς να τα πεις και clickbait.

0: Βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πάω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ, το ότι είναι πρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθηνά Κλίμη, είστε στο B-Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι, που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι η supervisor της Eurovision Generally φέτος θα είναι Έλληνας. Να πω σε αυτό το σημείο και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι οι δύο αυτοί καλλιτέχνες, οι νέοι καλλιτέχνες, είναι στο στούντιο και ετοιμάζουν να καταθέσουν τραγούδι. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Πιστεύω ότι είναι. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω.

0: Be viral.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένες σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε. Ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα. Αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει. Και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικείται στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουν είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Be Viral Radio Show

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμε. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκυλί που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλί υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρει σε άλλη εκπομπή.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά. Την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα τρέντ στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει η συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτά και ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

Ένα καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτητα της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Be Viral.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Πανόραμα.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από film, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται λοιπόν ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ. Και μέχρι αύριο λοιπόν, μέσα εβδομάδας, θέλω διάθεση και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ.
1: Πανόραμα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Η εκπομπή στο Πανόραμα FM θα γουστάρουμε μαζί.
0: Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, όπως με ενημερώνει και μια φίλη ακροάτρια. Ναι, ναι, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Να ξεκινάω 11 και 59 να πέφτει το σήμα, αφού απορώ και εγώ με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να καταλάβω αν είναι αλήθεια όλο αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Εγώ, για να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι καθόλου καλά, καθόλου μα καθόλου. Άρα θα την παλέψουμε.
1: Μένουν ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Συνεφιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου. Έτσι θα έπρεπε να ξεκινήσω την εκπομπή, διότι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, είναι αρκετά συνεφιασμένος, αρκετά κρύος για Σεπτέμβρη. Λένε οι μετεωρολόγοι και συγκεκριμένο ο Καλιανός ότι μέχρι και αύριο θα κρατήσει αυτό, από αύριο θα ξανανοίξει ο καιρός. Αλλά μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι φτάσαμε και στις 22 του Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να κατεβάζουμε τα χειμωνιάτικα, να πω, ναι, χειμωνιάτικα.
1: Βάστα όχι και τα δεν είναι.
0: Ρουχαλάκια από την ντουλάπα.
1: Να βρεθούμε στα FM.
0: Οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να μπαίνουμε και στην ιδέα του πολύ αγαπημένου μου χειμώνα. Εμένα μου αρέσει τρελά ο χειμώνας.
1: Μα FM θα γουστάρουμε μαζί. Ο επιμένων ελληνικά, η πιο φευγάτη.
0: Ελπίζω να πέρασε πολύ όμορφα το βράδυ σας. Έτσι όμορφο να ήταν και το πρωινό της Τρίτης, ό,τι και αν κάνατε. Είτε στο σπίτι με τις διάφορες δουλειές, είτε αν βγήκατε έξω για καφεδάκι, αν δεν είχατε κάτι συγκεκριμένο, ή στην εργασία σας. Θετική ενέργεια είναι το παν.
1: Πανόραμα FM θα γουστάρουμε.
0: Αλλά και αυτήν που να την βρούμε συνέχεια. Τη θετική ενέργεια.
1: Γενικά η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέτσα.
1: Γουστάρουμε μαζί.
0: Να πω ότι βλέπω τα μηνύματα έχουν έρθει. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής το κατάστημα Three Angel στην οδό Ξηρομερίτου 14. Ένας πολύ όμορφος χώρος που μπορείτε να βρείτε χειροποίητα κοσμήματα. Διαχειρώσει ο Άννας Ανανιάδου. Επίσης πάρα πάρα πολλά ακόμα. Δωράκια για τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, αλλά και για το παιδί σας. Όπως επίσης μπορείτε να εκτυπώσετε κάτι πάνω σε ένα μενταγιόν, σε μια ταυτότητα.
1: Στα όχι και τα δεν.
0: Όλα αυτά τα αναλαμβάνει
1: ίσου να βρεθούμε στα FM.
0: Το κατάστημα Three Angel και η Ιωάννα Ανανιάδου. Επίσης και αρωματικά διακοσμητικά κεριά και πάρα πάρα πολλά ακόμα που θα βρείτε στο κατάστημα Three Angel. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλά κόσμημα, είναι έκφραση.
1: Ο επιμένων ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Και δηλώνει προσωπικότητα.
1: Στο πανόραμα
0: θα το βρείτε και στα social media, το Three Angel. Στην επίσημη ιστοσελίδα threeangel.gr. Στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου. Και στο Facebook επίσης Three Angel. Στην παρέα μας επίσης το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Ο Γιώργος Σαπλαχίδης και οι άνθρωποι του δημιουργούν πάντα τον καλύτερο για όλους εσάς, για τον επαγγελματικό σας χώρο. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας, από διαφημιστικές κάρτες, αφίσες, ημερολόγια, ατζέντες, τιμοκαταλόγους, διάφορα έντυπα που χρειάζεται ένας επαγγελματικός χώρος, όπως επίσης και ό,τι ακόμα χρειάζεστε με το λογότυπο της εταιρείας σας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Επίσης οι ανθρώποι του τυπογραφείου Σαπλαχίδης σας προτείνουν πάντα το καλύτερο Εάν δεν έχετε κάποια δική σας ιδέα. Αν έχετε δική σας ιδέα, απλά οι άνθρωποι του τυπογραφείου Σαπλαχίδης την κάνουν πράξη. Βρίσκεται στην δεύτερη πάροδο επί της Οδού Ειρήνης. Και για όσους γνωρίζουν από Κατερίνη, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Στην δεύτερη πάροδο, εκείνη η Οδό Ειρήνης. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής.

0: Πάμε να πούμε και κάποια πράγματα για μια εταιρεία η οποία ψηφίστηκε για την χώρα μας. Η πιο αξιόπιστη εταιρεία με το καλύτερο δίκτυο. Και ψηφίστηκε από την Όκλα και την Open Signal. Θα γουστάρουμε μαζί. Αναφέρομαι στην Telecom 5G Wi-Fi. Η πιο φευγάτη εκπομπή. Που απολαμβάνεται γρήγορο ίντερνετ έως 300 Mbps στο σπίτι χωρίς καλώδια ή δορυφορικά πιάτα. Απλώς το βάζεις στην πρίζα, συνδέεται από όπου και αν βρίσκεστε και μιλάς απεριόριστα με όλους τους ανθρώπους σου. Και βέβαια με κάθε σύνδεση 5G Wi-Fi παίρνεις 2 μήνες δώρο. Αυτό είναι το δίκτυο της Telecom Wi-Fi 5G Wi-Fi και είναι το καλύτερο δίκτυο σύμφωνα με την Όκλα και την Signal, πώς την είπαμε την άλλη, την Open Signal. Λοιπόν, το καλύτερο δίκτυο, πάμε να ακούσουμε και το απαραίτητο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Η αγάπη σου είναι γλυκιά ουτοπία.
0: Αυτή λοιπόν είναι η Telecom 5G Wi-Fi. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα μπαίνοντας στο telecom.gr. Καλημέρα σε όλους σας, Κώστας Λιμπερόπουλος. Επιμένουμε ελληνικά και θα επιμένουμε μέχρι και τις 2 η ώρα. Την καλημέρα μου στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα Λιτσάκη. Την καλημέρα μου και στο Σωτηράκι. Μπορεί να μην μας ακούει, αλλά την καλημέρα μας, εμείς τη λέμε. Την καλημέρα μου στο Βύρονά σου. Ελπίζω να είναι ησυχούλης τώρα, έτσι.
3: Η αγάπη σου είναι γλυκιά.
0: Την καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην Όλγα σου. Να είστε όλοι πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ καλά.

Αυτές είναι οι μορφές. Το τραγούδι με τον τίτλο «Τον ήλιο έκλεψα». Καλημέρα στην Σέβη. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην Φούλη και την αδερφή της την Παναγιώτα. Μας γράφει η Φούλη: «Αχ, βρε Λιμπερόπουλε, πότε θα ξαναρθεί το καλοκαίρι? Ρε παιδιά, λίγο ηρεμήστε».

Πεγκούι από παραλία Κατερίνης. Ευχαριστώ ρε φίλε Γιώργο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πότε, κάποια στιγμή θα τα πούμε, μην αγχώνεσαι. Την καλημέρα μου στον Αδάμο. Καλημέρα στην Κική που μας ακούει από Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Στην καλημέρα μας στη Μαρία από παραλία Διονυσίου, που βρίσκεται στην Χαλκιδική. Η Χαλκιδική γράφει στο μήνυμά της: μου φαίνεται, Λιμπερόπουλε, είναι πιο όμορφη το χειμώνα. Όλα είναι πιο όμορφα το χειμώνα, έτσι τα βλέπω εγώ. Κι άμα ρίξει και κάνα χιονάκι, η καλύτερη μου εμένα. Εγώ, παιδιά, πάντως είμαι της βροχής, του χιονιού. Δώσε μου βροχή ρε παιδί μου, κατακλυσμό δώσε μου. Και άσε με στο αυτοκίνητο με ωραία μουσική, ωραία παρέα, και δώσε μου να κάνω 1500 χιλιόμετρα. Πω πω το καλύτερό μου. Μήπως να το κοιτάξω. Πάμε να απολαύσουμε την Αναστασία. Το επιλέξατε και αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που πρωτοερμήνευσε ο Κώστας Τουρνάς, αλλά πολύ ωραία το διασκεύασε και η Αναστασία. Ο τίτλος της: απλός και ωραίος, όμορφη.

Χαμούλης στα μηνύματα. Καλημέρα στην Στέλλα από Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο φίλο το Θωμά που μας ακούει στη Σύνδρο. Σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί σε γνωστή βιομηχανία, βιοτεχνία, τι είναι. Δεν μπορούμε να πούμε την επωνυμία. Την καλημέρα μου στον Άγγελο που μας ακούει στους νέους σπόρους. Μην λες τέτοια για το καλοκαίρι, μου γράφει η Λιμπερόπουλα, γιατί θα χάσουμε τη δουλειά μας. Εμείς περιμένουμε τη σεζόν για να δουλέψουμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν λέω τίποτα. Θέλετε να είναι συνέχεια καλοκαίρι, να είναι συνέχεια καλοκαίρι. Να είναι 12 μήνες καλοκαίρι. 12 μήνες να κάνει 35 και 40 βαθμούς. Να πάρω κι εγώ το νοματιό μου από εδώ και να πάω να ζήσω στην... Πού έχει πολύ κρύο ρε παιδιά, στην Σιβηρία. Έχει καμιά πόλη εκεί, δεν γνωρίζει καμιά πόλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου Άγγελε, να περνάς πάντα πάντα πολύ καλά και πάμε στο επόμενο. Την καλημέρα μου στη Λεπτοκαριά,

στη Χριστίνα, στο Σάκη και στην Πάτρα. Αυτό η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου. Δεν ξέρω τώρα, έγραψε ένα μήνυμα εδώ. Χριστίνα, Σάκη, Πάτρα. Το Πάτρα είναι όνομα ή η πόλη Πάτρα? Δεν μου το διευκρίνησες. Την καλημέρα μου και στην Βούλα και στην παρέα της που μας ακούει εκεί στη Λεπτοκαριά. Να περνάτε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

0: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει πάρα πολύ και μάλιστα πάρα πολύ επίμονα η Λίτσα. Είναι ο αγαπημένος της, ο Κωνσταντίνος Κουφός, και το συγκεκριμένο τραγούδι. Κωνσταντίνο Κουφό και Σάκη Ρουβά, οι αγαπημένοι καλλιτέχνες της Λίτσας. Σε θέλω, με θέλεις, αλλιώς θελιόμαστε. Ε, ναι, μα πώς.

0: νέο αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίη τα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
11: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
12: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
13: Η ώρα είναι 12:30.
14: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
15: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
14: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
16: CNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 2759 85.
17: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη. Μόνο από εκδίκηση. Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στον Αντώνη, το φιλαράκι τον Αντώνη που μας ακούει από το πανέμορφο νησί της Θάσου, που πλέον έχει χειμωνιάσει τώρα, χειμωνιάτικη διάθεση και στο νησί εκεί. Καλημέρα Αντώνη μου, εσύ βρίσκεσαι για δουλειά εκεί, τι καλοκαίρι, τι χειμώνα, το ίδιο είναι για σένα. Απλά το χειμώνα είναι αλλιώς τα πράγματα σε ένα νησί. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Δημήτρη.
1: Και χωρίς συναισθήμα κλέβεις τη...
0: Που μας ακούει από την παραλία Κατερίνης. Επόμενο τραγούδι δικό σας και αγαπημένο από τον αγαπημένο μας Νίκο Οικονομόπουλο. Για την φίλη μας την Αναστασία που ζήτησε να το ακούσει. Αμέσως μετά τον Νίκο Οικονομόπουλο ακολουθεί Νίκος Βέρτης. Και εμένα θα μου επιτρέψετε να πάω να προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω έναν ελληνικό καφεδάκι να πιω. Ελπίζω να μην τα κάνω μαντάρα και να βγει σωστός και καφές. Έναν καφέ δεν μου φέρνετε ρε παιδί μου να πιω εδώ. Αμάν τι είστε εσείς, αμάν.

0: Ήρθαμε κι εμείς. Κάτι κάναμε με τον καφέ. Τώρα κοιτάξτε, αν το δω οπτικά, μοιάζει με καφές. Ακόμα δεν δοκίμασα. Να δω τι έκανα. Φίλη μας η Νατάσα λέει: πες μας που είσαι να σου στείλουμε με υφούντρε, Λιμπερόπουλε, ό,τι θέλεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Όσο τώρα θα έρθω πάλι να σε βρω.
0: Ο Άγγελος λέει: θες να σου φέρω εγώ από νέους σπόρους. Όχι ρε φίλε, από νέους σπόρους να με φέρεις καφέ. Όσο να ήσουν τουλάχιστον στη Λαμία να μου φέρνεις.
1: Είναι όλα ξένα.
0: Την καλημέρα μου σε όλους σας, 43 λεπτούλια μετά τις 12. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 λεπτά θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα.
2: Πανόραμα 100,8. Παίζει μόνο τραγούδια που αγαπάς. Μόνο.
0: Η συννεφιά καλά κρατεί. Βλέπω και κάτι μικρές ψυχάλες εδώ από τον τέταρτο που είμαι. Τώρα ψυχάλες είναι, ποτίζει κάποιος τον πέμπτο, δεν ξέρω. Πάντως δεν την γλιτώνουμε την βροχούλα και σήμερα, να το ξέρετε αυτό. Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο το Σάκη, εκεί στα ενοικιαζόμενα σκοτίνα rooms in Τριβάνης, που και φέτος το καλοκαίρι μας πρόσφεραν τις καλύτερες διακοπούλες, την πιο όμορφη, την καλύτερη φιλοξενία στην παραλία της Σκοτίνας, αυτή την πραγματικά πανέμορφη παραλία. Τελείωσε η καλοκαιρινή σεζόν. Από το Μάιο πάλι του χρόνου το καλοκαίρι η καλύτερη φιλοξενία έχει τοποθεσία, έχει και όνομα. Παραλία Σκοτίνας, ενοικιαζόμενα σκοτίνα room στην Τριβάνης. Ό,τι καλύτερο για τις διακοπούλες σας. Καλημέρα φίλε Σάκη, την καλημέρα μου και στην Όλγα και σε όποιον άλλον είναι εκεί. Να περάσετε και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν από τον αείμνηστο πλέον Γιώργο Μαζονάκη. Κρίμα το παιδί, κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Το τραγούδι ήταν επιλογή της Χριστίνας, που θέλησε να το χαρίσει, λέει, στον εαυτό της. Αλλά τέτοια τραγούδια δεν τα χαρίζουμε στον εαυτό μας. Αυτά τα τραγούδια τα χαρίζουμε απλόχερα σε όποιους μας κόβουν την ανάσα, και με τη σκέψη αλλά και με την παρουσία τους. Νίκος Οικονομόπουλος ακολουθεί. Την καλημέρα μου στην Αθηνά. Καλημέρα στην φίλη την Πόπη. Πολλά μηνύματα μαζεύτηκαν. Την καλημέρα μας στην Έλσα από Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου στην Αρετή από Κέντρο, Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου στην Αναστασία. Να καλημερίσω εγώ και τον φίλο τον Νιόνιο. Δεν έχει σημασία αν δεν με ακούει. Εγώ την καλημέρα μου στο φιλαράκι μου θα τη στείλω. Καλημέρα Νιόνιο μου, όλα καλά να πάνε και θα πάνε. Την καλημέρα μου και στην κυρία Αναστασία.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάει.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έκπτωτος άγγελος. Αμέσως μετά το τραγούδι αυτό πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς εκπομπής. Το κατάστημα 3Angel στην οδό Ξηρομερή του 14. Ό,τι καλύτερο. Στα χειροποίητα κοσμήματα, σε εκπληκτικά δωράκια, σε πανέμορφα αρωματικά και διακοσμητικά κεριά και πολλά πολλά ακόμα. Θα βρείτε στο κατάστημα 3Angel στην οδό Ξηρομερή του 14. Να πούμε ότι το κατάστημα 3Angel από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 θα είναι κλειστό και θα ανοίξει στις 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και αμέσως μετά επανερχόμαστε και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα να ακούσουμε και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο.
1: Πανόραμα 100,8. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Πανόραμα.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
7: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
8: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
9: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι? Όχι! Δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε! Το βρίσκεις παντού!
10: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
11: CNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
12: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
13: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: αγαπημένο και ύμνηστο Γιώργο Μαζονάκη. Θα το ακούμε πάντα, θα μας αρέσει πάντα, όπως και πάρα πάρα πολλά τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να καλημερίσω και τα παιδιά που μας ακούν στο εξωτερικό. Δεν θέλω να τα ξεχνάω. Την καλημέρα μου στην Βούλα και την Μάρθα από τη Γερμανία, από το Ρούσελσχάιμ. Την καλημέρα μου στον Βάγιο από τον Εκατέσλιγγεν και την Σοφία. Την καλημέρα μου στην Θεόπη και τον Γιάννη. Την καλημέρα μου στον Κώστα από το Μάνχαϊμ. Την καλημέρα μου στην Ατάσα από Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μου και στο Στέφανο επίσης από Στουτγκάρδη. Την καλημέρα μας στην Μαριλίζα που είναι πολύ χαρούμενη που άκουσε για πρώτη φορά σήμερα την εκπομπή μας. Η Μαριλίζα που μας ακούει σε μια περιοχή κοντά στο Αμβούργο. Καλημέρα Μαριλίζα σε σένα και την οικογένειά σου. Επόμενο τραγουδάκι από τον Νότι Σπαγιανάκη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ και σε μένα. Το τραγούδι του Σπαγιανάκη το έχω μέσα στα 5 καλύτερα του. Δεν ξέρω γιατί. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Οδυσσέα. Καλημέρα Οδυσσέα μου. Την καλημέρα μου και στην κορούλα σου τη Χαρά και στις τρεις εγγονούλες σου. Να καλημερίσουμε το τραγούδι αυτό και την Ζωή που μας ακούει από την Πτολεμαϊδά. Την καλημέρα μας εκεί στην Πτολεμαϊδά. Μη με ρωτάτε γιατί πίνω. Μη με ρωτάτε, δεν θα σας πω.
2: Απόψε νύχτα μη ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα

0: γλυκά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Πάμε να ακούσουμε και αυτό το τραγούδι που το ζητήσατε. Πολύ ωραίο τραγούδι από τον Δημήτρη Διπλάρη. Την καλημέρα μας και στην χορηγό της εκπομπής μας, την κυρία Ιωάννα Νανιάδου, το κατάστημα 3AGEL. Καλημέρα στην Νικολέτα, την καλημέρα μας στην Αργυρό. Καλημέρα στη φίλη μας την Τασούλα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και τη γυναίκα του την Κυριακή. Την καλημέρα μας στην Βάσο από Θεσσαλονίκη. Για μας γράφει η περιοχή. Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο το Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Και στον αδερφό του το Σταύρο. Καλά να περνάτε, παιδιά. Την καλημέρα μου στο Λάκη και την Εκταρία. Επίσης καλό μεσημεράκι να έχετε, παιδιά. Πάμε να απολαύσουμε Δημήτρη Διπλάρη, η γυναικάρα. Ένα τραγούδι που θέλει να χαρίσει έτσι με αγάπη. Και ο Σωτήρης στην έγκλη του.

Πόσο όμορφα, πόσο ωραία περνάει η ώρα. Με τις δικές σας μουσικές επιλογές και τις δικές σας καλημέρες σας. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, έτσι να σας θυμίσουμε και πόσο έχει ο μήνας. Αν και για πολλούς, ο μήνας έχει 9. Ναι. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημεράκι. Πάμε να δούμε ποιο τραγούδι θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μηνύματα των 1:30.

Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Παύλο. Αμάρε Παύλο, έχει φαγωθεί. Πότε θα κάνουμε μαζί εκπομπή, ρε Λιμπερόπουλε? Φίλε, οι εκπομπές μαζί μου είναι ακριβές. Κάποια στιγμή θα τύχει, ρε Παύλο. Ακούμε Ανδρομάχη. Αμέσως μετά ακούμε χορηγούς της εκπομπής και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε για τα τελευταία 30 λεπτούλια.

0: το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
7: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
9: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
8: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
10: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985.
11: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
12: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
3: Έτσι ακριβώς, το καλύτερο δίκτυο της χώρας ψηφίστηκε από την Ookla και από την Signal. Open Signal. Η Telecom 5G Wi-Fi, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα, υψηλές ταχύτητες για να επικοινωνείς απεριόριστα με τους φίλους σου στο καλύτερο δίκτυο της χώρας. Και κάνοντας συνδρομή στην Telecom 5G Wi-Fi, κερδίζεις 2 μήνες συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και να πληκτρολογήσετε telecom.gr. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Βέρτη και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, στα τελευταία 27 λεπτούλια. Κώστας Λιμπερόπουλος στην μεγαλύτερη και στην ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας και όχι μόνο.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Την καλημέρα μου στην Μαριάννα. Καλή εβδομάδα να έχεις, Μαριάννα, να είναι όλα καλά. Να περνάς όμορφα, με θετική ενέργεια και πολύ θετικές σκέψεις. Την καλημέρα μου σε σένα και στην παρέα σου. Γιώργος Μαζονάκης, έλα να δεις. Αμέσως μετά ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος.

ζυγή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιούλιου. Είναι πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Αυτό τι σημαίνει? Πολύ σωστά καταλάβατε. Σημαίνει ότι το επόμενο θα είναι και το τελευταίο. Και κάπου εδώ εμείς για σήμερα Τρίτη πρέπει να σας πούμε καλό μεσημεράκι. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς και αμέσως μετά επανερχόμαστε με το τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
0: Και αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι και είναι από τον Πανουκιά μου. Έτσι μελωδικά, έτσι όμορφα σας αποχαιρετώ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο καιρός εδώ στην Κατερίνη έχει αρχίσει να ανοίγει λίγο. Να τους δειλά-δειλά ο ήλιος έχει αρχίσει να βγαίνει. Τα πολλά σύννεφα φύγανε. Μάλλον την γλιτώσαμε τη βροχή για σήμερα. Τώρα δεν ξέρω. Έτσι λέω εγώ. Τα σύννεφα ό,τι θέλουν κάνουν. Φεύγουν και άμα γουστάρουν ξαναγυρνάνε. Σύννεφα είναι αυτά, τι θα τα κάνεις. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τα σύννεφα. Πάντως εδώ στην Κατερίνη έχει έναν ωραίο ήλιο. Τώρα δεν βγήκα έξω. Εδώ από την Τζαμαρία κοιτάω. Έχει ήλιο πάντως. Έφυγε αυτή η μουντάδα. Έτσι όμορφος και ανοιχτός όπως είναι ο καιρός, εύχομαι να είναι και η διάθεσή σας, να είστε χαρούμενοι, να έχετε στο μυαλό σας ανθρώπους που αξίζουν τον κόπο και να περνάτε όμορφα την κάθε στιγμή της ζωής σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και ξέρω ότι θα είστε κι εσείς. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Επιμένων Ελληνικά, γεια και χαρά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Τα λέμε tomorrow. Γεια σας.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τι, θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. 100,8
2: Πανόραμα. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, χαίρετε, τι κάνετε? Είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάει η εκπομπή Like στη Μουσική, Τρίτη σήμερα 22 του μήνα, 22 Σεπτεμβρίου. Και πάλι θα ασχοληθούμε με την υπόθεση Μαζονάκη. Παντού όλοι με αυτό ασχολούνται, παιδιά, και εμείς θα ασχοληθούμε γιατί τον Γιώργο Μαζονάκη τον αγαπούσαμε και τον αγαπάμε. Ξεκινάμε λοιπόν με επιτυχίες.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε τι θα πει προσφορά στον συνάνθρωπο. Να δίνεις δικά σου χρήματα, να βοηθάς όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να το μάθει κανείς. Ζητώντας από αυτόν που βοηθάς, να μην το πει πουθενά. Γιατί δεν είναι διαφήμιση, είναι ανθρωπιά. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Φεύγοντας λοιπόν ο Μαζονάκης από τη ζωή, δεκάδες άνθρωποι αποκαλύπτουν τι είχε κάνει για αυτούς, ευχαριστώντας τον μέσα από την καρδιά τους, κάνοντας μια ολόκληρη κοινωνία να πλημμυρίσει αγάπη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα 100,8. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 846858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
0: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 2:30.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
10: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

σιγά σιγά βγαίνουν κάποιοι καλλιτέχνες παιδιά και λένε κακίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Λοιπόν, στα social χαμός, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που είπανε κακίες. Τώρα ήρθε και η σειρά του Σταμάτη Γονίδη, δεν το περιμέναμε καθόλου. Ο Σταμάτης Γονίδης να πει κακίες, έκανε χιούμορ αν θεωρούσε αυτό που είπε παιδιά, ότι κάποιος security τον ρώτησε τι κάνει και είπε εγώ είμαι μια χαρά, αυτός πέθανε. Έτσι είπε παιδιά για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το θεώρησε χιούμορ, εσείς τι λέτε, δεν ξέρω. Δεν νομίζω σε τέτοιες μέρες που υπάρχει το πένθος να κάνει κάποιος χιούμορ, να μπορεί να κάνει κάποιος χιούμορ με το θάνατο κάποιου.

Δήμητρα Αλεξανδράκη. Το ανακοίνωσε στο TikTok, παιδιά. Επίθεση δέχτηκε με μπουκάλια από ανήλικους πιτσιρικάδες, όπως είπε, έξω από το κατάστημά της. Πετάξανε, λέει, μπουκάλια στη βιτρίνα του μαγαζιού της και ήρθανε γυαλιά και πάνω της.

Live στη μουσική.

και το φθινόπωρο, παιδιά. Πόσο το λαχταρούσαμε. Πλέον νυχτώνει πιο νωρίς. Έβαλε και λίγο ψυχρούλα επιτέλους. Κοιμόμαστε με σεντονάκι. Άντε χειμωνιάζει σιγά σιγά επιτέλους. Μη με βρίσετε εσείς οι καλοκαιριράκιδες, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε, παιδιά, μας κούρασε το καλοκαίρι πάρα πολύ ζέστη. Θέλουμε και λίγο βροχούλα, λίγο δροσούλα. Ναι, είναι καλό κι αυτό.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη θα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 3.
5: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Ξεκίνησαν λοιπόν τα post στα social από τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, καλησπέρα σας λένε εδώ πέρα. Πριν 2 εβδομάδες καθάρισα το τζάκι μου. Έχω παραγγείλει και ξύλα. Σιγά σιγά λέει να ετοιμάσω.

0: βιογραφικό σου.
1: Αγαπημένα ζώδια και τάκες, γεννημένη διαφορετική είναι δίδυμος, τοξότης, εγώκερος και ο υδροχός. Γεννημένη δύσκολη είναι ο Ταύρος, καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς. Γεννημένη τέλη είναι ο Κριός, Λέων, Παρθένος και Ζυγός.

Αγαπημένα ζώδια και τάκε, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Παρθένο. Ο Παρθένος είναι πολύ λογικός, αλλά όταν ερωτεύεται, η λογική του πάει περίπατο.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του brand. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
7: Arla Group.
6: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
7: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
6: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
6: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
8: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.

το αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Σήμερα, παιδιά, θα ακούσουμε Νότης Φακιανάκη. Πάμε να ακούσουμε. Ποιο να ακούσουμε, τον Νότη, παιδιά? Μου ζητήσατε Νότη. Να ακούσουμε το Αγάπη τη δύσκολο πράγμα.

Σταμάτης Πανουδάκης με ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο ίδιος τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανακοίνωσε την αναβολή της συναυλίας του που επρόκειται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι. Λοιπόν, όπως αναφέρει ο ίδιος, υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο έχει αφήσει ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί του χέρι, γεγονός που δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης συναυλίας.

0: τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε όμως αύριο. Πάλι σας έχω πολλά νέα, έτσι. Και ζώδια και νέα από τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα καταθέσουν και οι αδερφές τους πολλά καινούργια πράγματα, οι αδερφές του. Οπότε, παιδιά, σε αναμονή για τα καινούργια νέα. Σας περιμένω αύριο. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 2310-29937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100.

0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Πανόραμα

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
8: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
7: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
9: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα.

Τρίτη σήμερα, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Γεμάτη ελληνικές επιτυχίες και καινούργιες μεταδόσεις, φυσικά αποκλειστικότητες η εκπομπή, αλλά και πλούσια θεματολογία. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επανέρχομαι σε λίγο για να δούμε παρέα τι θα ακολουθήσει το επόμενο 2ωρο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και αμέσως τώρα θα σας παρουσιάσω όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές ορτές και επέτη. Φυσικά, εννοείται, απαραίτητη για να ενημερωνόμαστε. Έχουμε σχολιασμό επικαιρότητας και viral ειδήσεις όταν υπάρχουν, με ψυχαγωγική πάντα ματιά. Φυσικά, κρύο ανέκδοτο στην ενότητα του Call to Be Hot, ενώ λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σας περιμένει μια πρόταση ταινίας. Όλα αυτά πλαισιωμένα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σας αγαπημένα τραγούδια και φυσικά καινούργιες μεταδόσεις.

Η καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
11: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23 510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Φώκα. Ευρωπαϊκή σήμερα ημέρα μετακινήσεων, ημέρα ελληνικού εμπόριου, ημέρα των Hobbit. Θεέ μου, μικρή παύση εδώ. Παγκόσμια μέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια μέρα ρινόκερου και παγκόσμια μέρα χρόνιας μυολογενούς λευχαιμίας. Τώρα, σαν σήμερα, το 1000, πότε ήταν αυτό ρε παιδιά εδώ, μου κάνετε πλάκα, το 1789, τίποτα ρε πρόσφατα, οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς, μα καλά τους κάνανε, ενώ σαν σήμερα το 1912 καταπλέει στον ναυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το 1912, καλά ήμασταν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Εντάξει, ωραία. Τι έχει απογίνει αυτό, μουσείο?

κενό. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμού σε Αργύρη, Αγγελική και Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας γράφει: χαιρετισμού σε όλη την βάρδιά μου. Το ραδιόφωνο είναι η καλύτερη παρέα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έχεις και το όνομα του μπαμπά μου.

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
0: Πανόραμα 100,3.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: κάνεις.
1: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και κακό και σύντομο. Με ρώτησαν αν βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ θέλω να μάθω ποιος ήπιε το υπόλοιπο.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνη 20, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν καθαρίζω πια. Απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61-191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μία ακόμα πρόταση από το Disney Plus. High Potential, μια πανέξυπνη μητέρα με εντυπωσιακή παρατηρητικότητα αρχίζει να συνεργάζεται με την αστυνομία και να λύνει υποθέσεις που δυσκολεύουν ακόμη και τους πιο έμπειρους detective. Ανάλαφρο, γρήγορο και πάρα πολύ ευχάριστο αστυνομικό περιεχόμενο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αγαπημένη σου συχνότητα παίζει δυνατά. Η μουσική δυναμώνει και εμείς εδώ συνεχίζουμε να σε κρατάμε πραγματικά στην καλύτερη παρέα της πόλης.

0: χτες.
1: Είμαι ο Γιορδάνης, αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά πολλά φιλιά. Τρέχω εγώ στη μαμά γιατί μου έχει κάνει σήμερα το αγαπημένο μου φαγητό. Φιλιά πολλά. Εντάξει, οκ, okay, φακές. Με σκόρδο.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρει.

0: Ζαμπόν Λουκάνικα με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ανακαλύψτε στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη μια ολοκληρωμένη γάμα προϊόντων που καλύπτει κάθε ανάγκη του σπιτιού σας. Από συσκευές κουζίνας και φροντίδας ρούχων έως λύσεις καθαρισμού υψηλής απόδοσης, η Μήλε ξεχωρίζει για την αξιοπιστία, την αντοχή και την κορυφαία ποιότητα που τη συνοδεύει διαχρονικά. Και φυσικά στο κατάστημα της Μήλες στην Κατερίνη έχετε και την εγγύηση του εξουσιοδοτημένου σέρβις για υποστήριξη που ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα του μπραντ. Κατάστημα Μήλε. Ειρήνης 20, Κατερίνη.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Να σας πω κάτι, εγώ δεν καθαρίζω πια, απλώς τους φωνάζω. Το team του Σάβα Σιρανίδη έρχεται στο χώρο μου με επαγγελματικά προϊόντα και σύγχρονη τεχνολογία και κάνει οικολογικό καθαρισμό σε σαλόνια, χαλιά και στρώματα επί τόπου. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μεταφορές. Τελικά, το μόνο που χρειάζεται να κάνω εγώ είναι να τους καλέσω στο 6972-168-769. Σάβα Σιρανίδης. Οικολογικοί καθαρισμοί στο χώρο σας. Εσείς χαλαρώστε. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
8: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Πανόραμα 100.

100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 86 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα με δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
8: Καλοκαίρι με τον ήλιο να καίει.

0: με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή,
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

γέλο το κορμί. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ξεκινήσαμε με Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο Κορμί, ενώ λίγο πριν Έλικο Κίνου, Τι σου χρωστάω. Έρχονται αμέσως τώρα η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και η Κατερίνα Λιόλιου με την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Καλή μας διασκέδαση.

0: Χρήσος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και εμείς τα λέμε σε λίγο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο.

Εκεί ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλζον ονείρων, μια επιλογή του Παναγιώτη, ενώ λίγο πριν αναβήσει Όχι Γιατί για τη Βασιλική. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Θοδωρής Φέρης και Είπες για το Βασίλη, και αμέσως μετά Ρία Ελληνίδου, Θα θες να με βρεις για το Θοδωρή.

Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το «Ανήκω σε μένα», μια επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο ΦΟΚΑ που γιορτάζει σήμερα, και να αναφέρουμε ωστόσο ότι σήμερα είναι η ημέρα ελληνικού εμπορίου, η ημέρα των Χόμπιτ, παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας, παγκόσμια ημέρα ρινόκερου και η παγκόσμια ημέρα χρόνιας μη ελογενούς λευχημίας. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης, νύχτα στα FM, ήταν ο Πάνος Κιάμος με το Ξέρεις Πολλούς, μια επιλογή του Φάνη, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα για τη Φωτεινή. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Ανδρέα Στάμο, Πόσο θα ήθελα, για τη ζωή, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Τι θέλω εγώ με σένα, για τον Κυριακό.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Πέγγι Ζήνα και Άμινα, μία επιλογή του Σωτήρη, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». Σαν σήμερα το 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει για τον Γιώργο, και αμέσως μετά Αναστασία και Σπάστε τα για την Κατερίνα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

αιώνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία, και εσύ στις νύχτας στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου.

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσω με γίνουνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη